Tom Grennan, Remind Me for Energy 7B, ο Ιένατα Κουλτζεμάν, προβαναουγούρα, ελοκαλετέι του Ουάνκα Ρεσιδέντη, λέμε το λίγο weekend, τσελεμπράου, ελφέστα τα χόμπε. Μου το λμότ, λε σταζούν τα ελφέστα λί, ετ ίσο ετ ίγε φιτ, μη μου ζε φόρτα, αφάντα λελφέστα, ουίνα, μην εχάλβι, ναουγούρα, λενίς τα ελβέλτ, η τσελεμπράου, ελφέστα τα χόμ, αντε κελ αούρα, τα σλίμα, λί τσελεμπράου, Σάνγκερ Γκορ, Μόρου Αλζίρα, Αουτσία, η Σλέντι, τσελεμπράου, ελφέστα, ο αντε κι Ζουρία, λί τσελεμπράου, λελ.

0: και Faithless, κανένα New Religion, 4897 Bay, ο Danny Sharp, Dana Sarge, Dita Hana, With a Bang, καλή σε αυτό και Chance, Lee Interbach, Camera Thalbanyu, Complete MJ, Grazie al Water Art Concept, και κίνητη φόρση αν δεν κουάδαμε τα Camera Thalbanyu, λέει quasi quasi τη Τιτωριάννη, ήταν ο Chance, Διακ, Lee Interbach, ο Hada Pche, Minna Ritnail, J, σαν να κουάδαν την φίτσο, η φινάλη stage. Βρει, stay tuned, δεν θα λυκό αλλά το χορτζ ουόμ, αν Ritnail, J, what Bay Breakfast, είναι κομπινάτσιονι, σαν να κουνιάτα ουνεκ, η Τζουμαντή, η Λακόλα, μην είσαι σαν κουάδι, αλλά σαν να κουάδι, η Γκέιλ, με Bay Drive, σε έτκουνε τα μία, η Ζωμούλε κομπανία, Bay Sitta Ulasha, ο Κούνο να την φίτσο, κουόλ, λόγω φιναλιστή, αλλά την κομπινάτσιονι, τάλ Τζένι, βρει, stay tuned, Minna Ritnail, J, μισή τα φιλόδουλ, ο Ντίλ.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.